0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Ξέρεις πως το μεγαλύτερο μαρτύριο που μπορεί να νιώσω είναι η κάθε στιγμή που περνάω μακριά σου. Σημά σου όλα θα είναι όμορφα, όλα καλά. Να υποφέρω κάτι τι. Να μου επιτρέπεις να πονώ τον πόνο σου. Είναι η ευτυχία. Η μόνη ευτυχία που μπορεί να νιώσω.

αδερφέ μου, πώς είσαι, πώς περνάς εκεί μακριά? Τελειώνει ακόμη ένας χρόνος και ο κόσμος πρέπει να γιορτάζει, έτσι λένε οι παραδόσεις. Φωτάκια αναβοσβήνουν παντού, στο ραδιόφωνο παίζουμε τραγούδια για τις αγάπες. Αυτές τις μέρες αναβοσβήνουν πάλι εκείνες οι σκέψεις, οι μνήμες, από τότε που ήμασταν πολύ μικροί. Δεν τα θυμάμαι όλα. Άλλα είναι πιο φωτεινά και άλλα πιο σκοτεινά, σαν αυτά τα επίμονα φωτάκια. Υπήρξαμε πολύ μόνοι, γι' αυτό ίσως σκέφτομαι τον πατέρα. Αυτή η σκέψη πολλές φορές με βασανίζει. Εδώ όμως, στο ραδιόφωνο, κάπου ανάμεσα στις μουσικές, συνομιλούμε. Δεν έχουμε εικόνα του άλλου, ακούμε όμως τη φωνή του. Όπως και με σένα καιρό τώρα. Σ' ακούω στο τηλέφωνο, αλλά δεν βρισκόμαστε. Η απόσταση είναι μεγάλη. Θυμάμαι τα πρώτα βήματα στο ίντερνετ που μου έμαθες εσύ. Τώρα είμαι κάθε μέρα εκεί, στο διαδίκτυο. Να λοιπόν, τι σκέφτηκα? Έφτιαξα μια ιστοσελίδα

0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

Thank you.

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 επεισόδια μαζί.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στις 2 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την Διεθνή ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού.
4: Το bullying είναι πολύ άσχημο. Είναι όταν ένα παιδί είναι μόνο του λόγω ενός άλλου παιδιού που διαδίδει άσχημα ψέματα, δηλαδή το κοροϊδεύει και γενικώς κακομεταχειρίζεται τον άλλον με σωματική ή ψυχολογική βία, όπως να χτυπάει κάποιον και να τον πληγώνει ή παραδείγματος χάρη να κοροϊδεύει κάποιον για κάποιο χαρακτηριστικό του.
5: Είμαστε όλοι μαζί, όλοι δυνατοί.
6: Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε και να ενοχλούμε τους συνανθρώπους μας.
7: Συμπαραστεκόμαστε και υπερασπιζόμαστε τους φίλους μας.
8: Προσέχουμε τι μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο.
9: Πρέπει να λέμε ό,τι μας συμβαίνει σε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε.
10: Επιβλέπουμε τη χρήση του διαδικτύου από μικρότερα μέλη της οικογένειάς μας.
11: Να μην εμπιστευόμαστε κανένα στο διαδίκτυο.
12: Είμαι μεγαλύτερος και τις αρχές για οτιδήποτε υποπτώ συμβαίνει στο διαδίκτυο.
13: Η συμβουλή μου είναι όταν βλέπουμε ένα τέτοιο γεγονός, πρέπει να το πούμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
14: Ο εκφοβισμός είναι ένα κακό γεγονός και κάνει πολλά παιδιά να στεναχωρηθούν.
15: I hate when big children bully the small ones by pushing them around and making fun of them. What do you think?
16: I hate when big kids bully the small one because of his height and make fun of him. What about your opinion?
17: I think bullying and cyberbullying is never going to stop if we don't do something.
18: Thank you.
19: Ομορφιά δεν είναι ένα όμορφο πρόσωπο. Ομορφιά είναι να έχεις ένα όμορφο μυαλό και μια όμορφη καρδιά που να τα χρησιμοποιείς σωστά. Την ομορφιά της ψυχής δεν μπορείς να τη βγάλεις φωτογραφία, μόνο τα έργα της. Μπορείς να την δείξεις μόνο σε άτομα που ψάχνουν βαθιά μέσα σου, που πιστεύουν σαν και σένα, πως δεν υπάρχει κανένας άσχημος άνθρωπος στον πλανήτη. Αυτή είναι η ομορφιά.
2: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Μαμά, γιατί ο ουρανός είναι γεμάτος σύννεφα?
2: Α, ακούστε! Έρχεται!
3: Τι έρχεται?
2: Το τρένο!
4: Προσοχή παρακαλώ. Επόμενος σταθμός.

0: πω. Κοίτα έξω το παράθυρο.
1: Καμένα δέντρα, έρημοι δρόμοι.
2: Το σχολείο κρεμισμένο. Το αεροδρόμιο έχει εγκαταληφθεί.
0: Κοίτα, παιδιά χτυπημένα.
3: Πώς θα είναι χωρίς πόλεμο?
4: Προσοχή παρακαλώ. Επόμενος σταθμός, Ειρήνη.
5: Είναι το τρένο της Ειρήνης.
6: Να ανέβουμε.
3: Γιατί να ανέβουμε?
5: Γιατί να ακολουθήσουμε τα όφελα της Ειρήνης.
7: Μαμά, το αστέρι έγινε πιο φωτεινό.
1: Ο σταθμός της ευτυχίας, ο σταθμός της χαράς. Ελάτε να επιβιβαστείτε κι εσείς σε ένα τρένο απλό, με αξία μεγάλη.
7: Μαμά, ο ουρανός έχει γεμίσει αστέρια.
3: Τελικά ήταν αλήθεια ή όνειρο?
8: Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
10: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Με φτερά ανοιχτά το όνειρο ζει.

0: Μήπως έχουμε βάλει πολύ θόρυβο στη ζωή μας? Σκέφτηκες ποτέ πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι η ζωή σου?
1: Παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι μου είπε ο πατέρας μου χθες το βράδυ. Καθόμασταν στο σαλόνι, εγώ ήμουν στο Instagram κλασικά,

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε η ομάδα ραδιολογοτέχνες, δηλαδή μαθήτριες και μαθητές της Β και Γ Λυκείου του Γέλλου Αγίου Γεωργίου στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Είμαστε μια ομάδα νέων με πάθος για τη λογοτεχνία και τη δημιουργία, έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας σκέψεις, ιστορίες και όνειρα. Εδώ η φωνή του σχολείου μας γίνεται ραδιοκύμα και φτάνει παντού. Οι εκπομπές μας θα είναι λοιπόν γεμάτες ποιήση, πεζογραφία και μουσική. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι.
4: Κοιτάω την οθόνη, ξεχνάω τη ζωή μου.
5: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
6: Καλημέρα φίλε μου.
7: Καλημέρα.
6: Δεν σε βλέπω καλά, είσαι άρρωστος?
7: Όχι, απογοητευμένος είμαι. Όλη μέρα, όπου κι αν πάμε, όπου κι αν σταθούμε, ακούμε για βία, πολέμους, ρατσισμό και χίλια δύο άλλα κακά πράγματα. Δεν αντέχω άλλο.
6: Α, να έρχονται και τα άλλα παιδιά.
7: Ας μας πούν και αυτή τη γνώμη τους.
8: Γεια σας παιδιά, ακούσαμε τη συζήτησή σας.
9: Έχετε δίκαιο, όλα αυτά είναι αλήθεια.
8: Αν όμως απογοητευτούμε και τα βάλουμε κάτω, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα.
9: Μα τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε τον κόσμο, μπορούμε?
6: Όχι, τον κόσμο δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Αλλά μπορούμε να κάνουμε την αρχή από την οικογένεια, το σχολείο, την παρέα και τη γειτονιά μας. Και έτσι σιγά σιγά η καλή συμπεριφορά, χωρίς βία και ρατσισμό, θα μεταδοθεί και θα αρέσει σε όλους.
9: Έχεις δίκιο, έτσι θα κάνουμε την αρχή.
6: Και σιγά σιγά θα έρχεται η αλλαγή.
9: Τώρα είμαι χαρούμενος και αισιόδοξος. Σας ευχαριστώ παιδιά.
10: Λοιπόν, πάμε για παιχνίδι χωρίς βία, ρατσισμό, ταραχές.
11: Να σας πω τελικά κάτι, παιδιά. Η ειρήνη κερδίζει, συμφωνείτε?
12: Ναι!
5: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας, στο επεισόδιο το Κεφαλονιά του Μη. Είμαστε ο Άκης και η Αναστασία. Η οικοδεσπότη σας είχε σήμερα παίζει πάρτι στο νησί. Θα μιλήσουμε για την Κεφαλονιά μας, το πιο όμορφο νησί στον κόσμο.
1: Θα ακούσετε για παραλίες που κόβουν την ανάσα, για τα βουνά, το φαγητό και την ντόπια γλώσσα.
0: Και φυσικά θα ακούσετε και λίγη γκρίνια από μία Μακεδόνισσα καθηγήτρια αγγλικών που υποστηρίζει πως το νησί μας είναι μία δύσκολη πίστα.
2: Εγώ είμαι αυτή. Σας προκαλώ λοιπόν ενώπιον όλων των ακροατών να με πείστε για το αντίθετο.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να μιλήσουμε κεφαλονίτικα.
3: Λοιπόν, εγώ να το πω πως είναι. Οι δρόμοι στην Κεφαλονιά είναι στενοί, είναι επικίνδυνοι, με στροφές δίπλα σε γκρεμούς και χωρίς φώτα. Η οδήγηση εδώ ρε παιδιά, εντάξει, μοιάζει τουλάχιστον με Mission Impossible.
4: Ναι, αλλά αυτοί οι δρόμοι σε πάνε στο Μύρτο, την πιο διάσημη παραλία του νησιού μας. Εκεί κάθε Αύγουστο διοργανώνεται το μουσικό φεστιβάλ Πολιτιστικό Καλοκαίρι.
5: Ή στους Πεντανούς,
6: με τα άσπρα βότσαλα και τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά.
7: Αν πάρετε το δρόμο από το λιμάνι του Πόρου, θα βγείτε στην παραλία της Σκάλας. Η έκτασή της είναι τεράστια. Αποκλείεται να μην δε βρείτε κάπου να κάτσετε.
8: Και φυσικά, παιδιά, μην ξεχνάμε την αντίσταση από τα ανατολικά. Το νερό εκεί είναι δροσερό, ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Είναι η παραλία στην ταινία των Μαντολίνων του Λοχαγού Κορέλη.
2: Ναι, οκ, Νόντα, τα ακούω όλα αυτά. Όντως, έχετε ωραίες παραλίες. Μπορεί και να είναι ασυναγώνιστες. Για τις στροφές στους δρόμους όμως δεν μπορείτε να πείτε τίποτα.
9: Κάτω το οφείο όμως έχει και μία θέα που σε κάνει να ξεχνάς την κρίνια. Βλέπεις την Ιθάκη, τη Ζάκηθο, απέναντι την Πελοπόννησο.
10: Τα μέρη μας εδώ αξίζουν μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά σε ανταμείβουν με το παραπάνω.
2: Πάντως, παιδιά, εγώ δεν θα ξεχάσω την αντίδρασή μου όταν έφτασα στο νησί σας. Με το που κατέβηκε ο καταπέλτης του καραβιού, εκεί που περίμενα να δω, ξέρω εγώ, το γαλάζιο της θάλασσας. Ανταυτού τι είδα. Είδα βουνό, βουνό, είδα πέτρες, είδα βράχια και ξανά πάλι βουνό.
11: Ναι, όντως, η Κεφαλονιά συνδυάζει με μοναδικό τρόπο βουνό και θάλασσα, που διαμορφώνει το πολιτισμό, την πανίδα και την οικονομία του νησιού.
12: Το βουνό που λέει η Αλήσια είναι ο Ένος, το ψηλότερο βουνό της Κεφαλονιάς και το Ιόνιο νήσο. Διαθέτει ένα εθνικό πάρκο μοναδικής ομορφιάς και σπανιότητας.
13: Εκεί να πούμε ότι προστατεύονται πολλά θηλαστικά, καθώς και σπάνια πτηνά και ερπετά.
14: Μέσα στο πάρκο, κορίτσια, βρίσκουν επίσης καταφύγιο τα περίφημα άγρια άλογα του Ένου.
15: Τα άλογα του Ένου δεν είναι απλώς ζώα, είναι κομμάτι της ιστορίας του βουνού μας.
4: Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι των άγριων αλόγων της Θεσσαλίας.
5: Το πιο πιθανό όμως, Ανδρόνικε, είναι ότι πρόκειται για άλογα που δραπέτευσαν ή ελευθερώθηκαν και κατάγονται από τα πόνια της Πίνδου.
2: Καλά, οκ. Έχουμε και πάνω στη Μακεδονία βουνά.
7: Στο δικό μας, πάντως, μπορείς να κάνεις πεζοπορία στα μονοπάτια, να επισκεφθείς το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με πανοραμική θέα, να εξερευνείς σπήλαια όπως η Τρογκαράτη.
16: Αλλά και να ευχαριστηθείς αστροτουρισμό στο Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού, απολαμβάνοντας τη μοναδική μαύρη Ελλάδα και τη φύση.
0: Και μην ξεχνάμε το σπήλαιο της Μελισσάνης. Οι ντόπιοι το λέμε και σπήλαιο των νύμφων.
2: Α, ναι, οκ, okay, αυτό το ξέρω. Όλοι λένε ότι πρέπει να το επισκεφτώ.
7: Πόσα βουνά και λαγκάδια θα περάσω μέχρι να φτάσω εκεί πάνω, είπαμε.
1: Πόπο, γκρίνια, μην το υπολογίζετε αυτό. Μιλάμε για ένα μοναδική ομορφιά λίμνο σπήλαιο. Στην αρχαιότητα η λίμνη ήταν τόπος λατρείας του Πάνα και της νύμφης Μελισσάνθης. Ο μύθος λέει πως η Μελισσάνθη αυτοκτόνησε μέσα στη λίμνη από τη λύπη της, επειδή ο Πάνας δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά της.
2: Ναι, οκ, okay, Σία, ωραία όλα αυτά. Αλλά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το χειμώνα που ερημώνει το νησί, τι γίνεται, ρε παιδιά. Λίγος κόσμος, λίγα μαγαζιά, πολύ ησυχία.
17: Κοιτάξτε, όντως καμία σχέση το νησί το καλοκαίρι με το χειμώνα.
18: Το καλοκαίρι δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ.
19: Τουρίστες, ήλιος, τρέξιμο, πάντα με χαμόγελο ακόμα και όταν είσαι πτώμα.
20: Και το χειμώνα γεωργικές δουλειές, ελιές, χωράφια και ζώα.
21: Και ψάρια.
22: Η θάλασσα δεν κλείνει ποτέ, ούτε με κρύο ούτε με αέρα. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε?
23: Τον χειμώνα και χαλονιά χαμηλώνει η ένταση, αλλά δεν σταματά.
24: Απλά αλλάζει χαρακτήρα μαζί με τις εποχές.

0: Μπορεί να έχει λίγα μαγαζιά ανοιχτά, αλλά έχουμε παρέες.
1: Το καλοκαίρι τρέχουμε, αλλά το χειμώνα τρώμε.
2: Και τώρα φτάσαμε στο καλύτερο σημείο, Αλεξία. Νόντα, άντε, πείτε κανένα τοπικό φαγητό να δοκιμάσουμε όσο είμαστε εδώ πέρα.
3: Αν δεν έχεις φάει κεφαλονίκη και κρεατόπιτα, δεν έχεις καταλάβει το νησί.
4: Και μπακαλιαρόπιτα, δεν πάει πίσω. Η αλιάδα είναι απλή. Αλλά αν την πετύχεις, είναι τέλεια.
5: Το μαντολά, το κυρομπόλα, το τοπικό μας λευκό κρασί δεν λείπουν ποτέ από το σπίτι.
6: Και τελικά στην Κεφαλονιά, το φαγητό δεν είναι μόνο τι τρως.
7: Είναι και πώς το λες.
2: Δηλαδή?
6: Γύρω από το τραπέζι ακούς και τις πιο ωραίες κουβέντες.
7: Και κάπου εκεί αρχίζουν και οι λέξεις που δεν τις βρίσκεις στο λεξικό.
8: Το όρσα δεν είναι μόνο για τα καράβια. Το λέμε και στη ζωή.
9: Εδώ στο διάλειμμα ψάχνουμε συνέχεια το κλειδί από το πορτόνι αφού η μπάλα όλο βγαίνει έξω.
7: Κι άμα μας πέσει λίγο βαριά η γεωμετρία και η ιστορία, ψάχνουμε τότε σύκλο να ρυπήσουμε νερό στις γλάστρες.
10: Τις προάλλες δεν σας μάθαμε ότι εδώ δεν λέμε καημένος, αλλά μαγκούφης.
7: Ή και μαγκουφιασμένος.
0: Ή ψημένος.
1: Εδώ την κοπέλα τη λέμε κυρά και τον άντρα αφέντη.
2: Γι' αυτό με φωνάζουν δηλαδή κυρά δασκάλα στο νησί.
1: Οι λέξεις εδώ έχουν ψυχή και άμα τις μάθεις δεν τις ξεχνάς.
4: Μπορεί να μιλάμε ελληνικά, αλλά με κεφαλονίτη και ψυχή.
6: Διάλεπτος μας έχει μέσα Ιταλία, θάλασσα και νησί.
5: Και άμα την καταλάβεις, είσαι δικός μας.

0: Ρε, εσείς θα με κάνετε κεφαλονίτη σας στο τέλος.
1: Παιδιά, την έχουμε πείσει σχεδόν. Σαν να αλλάζει γνώμη. Τι άλλο έμεινε να πούμε?
2: Να πούμε για την ιστορία του νησιού μας. Μια ιστορία αντοχής, μετακίνησης και επιβίωσης.
3: Το όνομα του νησιού λέει πως βγαίνει και από τον κέφαλο.
4: Η περιοχή συνδέεται και με τον Οδυσσέα. Γι' αυτό η Ιθάκη είναι δίπλα μας.
5: Ίσως γι' αυτό οι κεφαλονίτες μοιάζουν με τον Οδυσσέα. Ταξιδεύουν, αντέχουν, αλλά πάντα βρίσκουν τον δρόμο της επιστροφής.
6: Το νησί έχει περάσει από Ενετούς, Γάλλους και Άγγλους. Οι Ενετοί άφησαν έντονο αποτύπωμα στη γλώσσα, την αρχιτεκτονική και τα επώνυμα. Το 1864 ενωθήκαμε με την Ελλάδα.
3: Και μετά ήρθαν οι σεισμοί του 1953. Σχεδόν όλα γκρεμίστηκαν.
6: Αλλά οι άνθρωποι δεν έφυγαν. Τα ξανέφτιαξαν όλα από την αρχή. Γι' αυτό λέμε ότι η Κεφαλονιά αντέχει. Σαν το φοίνικα που ξαναγεννιέται από τις τάχτες του.
3: Εμείς αυτά είχαμε να πούμε για τον τόπο μας, για να τον υπερασπιστούμε. Τι λέτε τώρα, κυρία Ιωάννα?
0: Έχω να πω πως ξεκίνησα σήμερα το podcast γκρινιάζοντας όντως. Μάλλον καταλήξαμε αλλού. Ναι, εξακολουθώ να πιστεύω ότι το νησί είναι δύσκολη πίστα. Αλλά ίσως και να πρέπει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Η Κεφαλονιά δεν μπαίνει σε ένα επεισόδιο, αλλά σήμερα προσπαθήσαμε να της δώσουμε μικρόφωνο.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστή.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Το διαδίκτυο θέλει προσοχή.
5: Το σερφάρισμα είναι σαν την οδήγηση. Έχει δρόμους, μα έχει και νόμους. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
4: Γιατί όλοι και όλες θέλουμε την πρόσβαση και την ευκολία, αλλά με σεβασμό, ασφάλεια και νομιμότητα.
5: Γιατί σερφάρεις το άγνωστο χωρίς προστασία?
4: Λέμε ναι στο ασφαλές διαδίκτυο.
5: Ενημερώσου, δικτυώσου, αλλά και προστατεύσου.
6: Το ανέκδοτο της ημέρας. Βγαίνουν δύο τσιμπούρια από το σινεμά. Λέει το ένα στο άλλο, πώς θα πάμε σπίτι, με τα πόδια ή να πάρουμε κανένα σκύλο?
7: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Είναι ειρήνη.
2: Να έχουμε καλούς φίλους.
3: Να έχουμε τους κολλητούς μας.
4: Να είμαστε ευτυχισμένοι.
5: Να είμαστε χαρούμενοι με όσα έχουμε.
6: Να είναι η αγάπη.
7: Πάρουμε τον άλλον μια αγκαλιά.
8: Να του πούμε τον αγαπάμε.
9: Να έχουμε μια οικογένεια.
10: Να έχουμε μια οικογένεια και φαγητό.
11: Να διασκεδάζουμε.
12: Να είμαστε όλοι καλά.
13: Όλα αυτά είναι ήλιοι.
14: Να σεβόμαστε το ένα το άλλο.
15: Να πηγαίνουμε στο σχολείο.
16: Να είμαστε ελεύθεροι.
17: Να είμαστε υγιείς.
18: Όχι στον πόλεμο.
19: Όχι στη λύπη.
20: Όχι στο θάνατο.
21: Όχι στη έλεξη του περιβάλλοντος.
22: Όχι στη σπατάλη τροφίμων.
23: Ειρήνη φέρε σαν περιστέρι.
0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
24: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

αρχή σε κει του πεταμούτης. Πάρ' τα χαμπάρια σου νωρίς απάνω της και βούρου. Κι αν σ' οδηγήσει πονηρά στην άκρη του γκρεμού της, φέρ' τα δυο βόλτες στο μυαλό και να σ' αλερετούρ.

0: Καλησπέρα αγαπητοί μου συγκροατές.
1: Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζωή σε νησί.
1: Ναι, εφόσον ζούμε σε νησί και μπορούμε να διακρίνουμε τα θετικά και τα αρνητικά.
0: Υπάρχουν πολλές και σημαντικές ευκαιρίες.
2: Αλλά και δυσκολίες.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν

0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Όχι, δεν πίνουμε καφέ κάθε μέρα κοιτώντας τη θάλασσα.
1: Εκτός αν δουλεύεις σε καφέ. Τότε όντως κοιτάς τη θάλασσα, αλλά δουλεύεις.
2: Για πείτε, τι νομίζετε ότι πιστεύει ο κόσμος για τη ζωή εδώ?
0: Ότι ξυπνάμε αργά, τρώμε και λέμε σιγά μωρέ.
1: Ενώ στην πραγματικότητα ξυπνάς και λες πάλι ο ίδιος δρόμος, οι ίδιοι άνθρωποι, όλα ίδια.
2: Και το χειμώνα τον είσαι πατάει πώς?
0: Χειμώνα στο νησί είναι σε Κυριακή απόγευμα. Για 3 μήνες.
1: Και χωρίς Netflix να σε σώσει.
2: Και τότε αρχίζει να σκέφτεσαι πράγματα που το καλοκαίρι δεν προλαβαίνεις. Πάμε στο κλασικό. Όλοι ξέρουν όλους.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις δεν είμαι καλά, γιατί σε 2 ώρες θα το ξέρει και η θεία που δεν έχεις.
1: Αλλά αν χαθείς για 2 μέρες, θα σε πάρει κάποιος τηλέφωνο.
2: Οπότε είναι λίγο αγάπη και πίεση.
0: Το μεγάλο δίλημα. Φεύγω ή μένω.
1: Ή φεύγω, γυρνάω, ξαναφεύγω και δεν ξέρω τι κάνω με τη ζωή μου.
0: Φεύγεις γιατί δεν αντέχεις και όταν φεύγεις λες ρε σύ, μου λείπει.
1: Να πούμε και τα καλά όμως.
0: Ναι, γιατί αλλιώς θα μας κόψουν οι νησιώτες.
1: Και δίκιο θα έχουν.
2: Πρώτα απ' όλα ασφάλεια. Στο νησί, άμα χάσεις κάτι, δεν το ψάχνεις. Αυτό σε ψάχνει.
1: Όντως, εγώ χθες έχασα το πορτοφόλι μου και η μάνα μου με πήρε τηλέφωνο πριν καν το καταλάβω.
0: Κλασικά. Το έχει ο Κώστας, πρέπει να το πάρεις.
2: Ενώ στις μεγάλες πόλεις δεν θα έμπαινες καν στη διαδικασία να το ψάξεις, γιατί δεν θα το έβρισκες ποτέ.
1: Το ωραίο στο νησί είναι ότι δεν φοβάσαι. Ειδικά αν ζεις σε χωριό.
0: Το μόνο άγχος είναι να μην πατήσεις καμιά γάτα.
2: Υπάρχει ησυχία, υπάρχει ρυθμός, υπάρχει το σε ξέρω.
1: Και νιώθεις ότι αν πέσεις, κάποιος θα σε σηκώσει.
0: Επίσης υπάρχει ελευθερία. Δεν έχει ωράρια.
2: Εγώ με θυμάμαι από παιδί να βγαίνω χωρίς περιορισμούς.
1: Ο μόνος φόβος των γονιών μας ήταν να μην χτυπήσουμε.
0: Ή να μην λερωθούμε.
1: Κάθε μέρα από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ, βόλτες και παιχνίδι σε όλο το χωριό.
0: Μέχρι να ξεκινήσει το αγαπημένο μας παιδικό.
2: Ενώ τα ξαδέρφια μου στην Αθήνα δεν έχουν τέτοιες αναμνήσεις.
1: Ναι, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά.
2: Η μεγαλύτερη τους βόλτα ήταν μέχρι το σούπερ μάρκετ και πάντα με τους γονείς τους δίπλα.
0: Πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοια ελευθερία.
1: Ναι, να τα λέμε κι αυτά.
2: Αν και θα είχα περισσότερες ευκαιρίες σε μια μεγάλη πόλη, νομίζω πως δεν θα άντεχα να ζήσω εκεί μόνιμα. Κάποια πράγματα δεν συγκρίνονται.
0: Στο νησί η ασφάλεια δεν είναι μέτρα.
2: Είναι άνθρωποι.
1: Και λίγο κουτσομπολιό, αλλά βοηθάει.
0: Και μπορεί να θέλουμε να φύγουμε τώρα, αλλά σίγουρα δεν θα γυρίζουμε και ίσως εδώ καταλήξουμε.
2: Θα μπορούμε άραγε να ζήσουμε εδώ.
1: Γιατί όχι.
2: Δεν ξέρω. Θα έχει μείνει κανείς ή θα είμαστε μόνοι μας. Τα παιδιά μας θα έχουν σχολείο και καθηγητές ή θα κάνουν μάθημα WebEx γιατί δεν θα συμφέρει το κανονικό.
0: Υπερβολές. Όπως και να έχει, θα έχουμε την ομισή του τόπου.
2: Αν την έχουμε.
1: Γιατί το λες πάλι αυτό?
2: Δεν άκουσες τι σχεδιάζουν. Θέλουν να κάνουν το νησί μας πράσινο.
0: Κι άλλο, 15 εκατομμύρια ελιές έχει.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Θέλουν να κόψουν τις ελιές και να φυτέψουν πάνελ.
0: Τι πάνελ?
2: Ηλιακά, πράσινη ανάπτυξη, πώς το λένε.
1: Α, τέτοια ανάπτυξη. Να μας λείπει.
2: Ναι, αλλά θα έχουμε φτηνό ρεύμα. Το καλοκαίρι δεν θα έχει διακοπές ρεύματος και το περιβάλλον δεν θα επιβαρύνεται.
0: Είσαι σίγουρη ότι αυτή η ανάπτυξη θα φέρει φτηνό ρεύμα σε εμάς? Όσο για το περιβάλλον, έχω τις επιφυλάξεις μου. Μπαταρίες λιθίου, υπόγειες κατασκευές.
1: Δεν ξέρω, αν είναι αντί να βλέπω το γαλάζιο του ορίζοντα, να βλέπω τη μαυρίλα των φωτοβολταϊκών, ίσως να φύγω και να μην ξαναγυρίσω.
0: Όχι, δεν θα φύγεις. Θα μείνουμε όλοι και θα κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας.
2: Ναι, αλλά το άλλο πάλι πού το πας?
0: Ποιο πάλι?
1: Όλο προβλήματα βρίσκεις.
2: Που είμαστε αποκλεισμένοι από όλους και από όλα. Δεν είδες τι έγινε τώρα μες στις γιορτές?
0: Παντού έτσι ήταν.
1: Σε εμάς λίγο παραπάνω.
2: Σε μένα το λες. Μήνες περίμενα αυτό το ταξίδι.
0: Ποιο ταξίδι? Ιδέα δεν είχα.
2: Δεν είχα κλείσει να πάω στα ξαδέρφια μου στην Αθήνα για πρωτοχρονιά και εγκλωβίστηκα εδώ.
1: Πήγες λίγες μέρες αργότερα. Πώς κάνεις έτσι? Δεν έγινε και κάτι?
2: Έγινε, τόσες απουσίες πήρα. Βέβαια, το καλό είναι πως πολλοί καθηγητές δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν και κάναμε και κανένα κενό.
0: Η αλήθεια είναι πως όταν ζεις στο νησί, εξαρτάται από τον καιρό. Και αυτές τις μέρες είχε όντως κακοκαιρία.
1: Και κακοκαιρία στο νησί σημαίνει ούτε πλοία, ούτε αεροπλάνο.
2: Άρα η μοναξιά είναι μονόδρομος.
0: Όμως, όταν φτιάχνει ο καιρός, η θέα σε αποζημιώνει.
1: Και πάλι καλά, δεν ζούμε σε νησί με πάρα πολύ αέρα. Μέχρι να τα καταλάβεις, έρχεται καλοκαίρι.
2: Τελικά η ζωή σε νησί δεν είναι ούτε όνειρο ούτε κατάρα.
0: Είναι κατανάμεσα, όπως όλοι.
1: Και δεν είναι για όλους, αλλά για όσους είναι, είναι βαθιά.
0: Τι εννοείς με αυτό?
1: Εννοώ ότι η ζωή στο νησί δεν είναι εύκολη. Δεν έχει ανωνυμία, δεν έχει φεύγω και χάνομαι. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι. Αλλά αν το αντέχεις, δένεσαι. Και με τον τόπο και με τους ανθρώπους. Και έτσι βλέπεις την ομορφιά του.
2: Ναι, δίκιο έχεις. Αυτό ήταν το ζωή σε νησί.
0: Αν μας ακούς από πόλη, έλα χειμώνα.
1: Και αν μας ακούς από νησί, σε καταλαβαίνουμε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: 6 Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο, school bullying, είναι ένα φαινόμενο ανανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου.
2: Ο σχολικός εκφοβισμός προέρχεται από άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας συνήθως
3: και αποτελεί μορφή επιθετικής συμπεριφοράς.
4: Αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομιλίκων παιδιών εντός και εκτός του σχολείου.
5: Συχνά το ισχυρότερο παιδί αντλεί από την πράξη του κάποιο όφελος, όπως ευχαρίστηση.
6: Ενώ το αδύναμο παιδί δεν μπορεί να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τον εαυτό του.
7: Αν είσαι το αδύναμο παιδί της ιστορίας τότε,
8: μίλα.
9: Μην τραπείς να ζητήσεις βοήθεια από φίλους, συγγενείς ή καθηγητές.
10: Δεν είσαι μόνος σου.
11: Υπάρχουν άτομα για να μιλήσεις.
12: Που θα είναι πάντα δίπλα σου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: για την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
2: Από τους μαθητές του Ομίλου Ραδιοφωνίας
3: του πρώτου πειραματικού Γυμνασίου Καρδίτσας.

0: Σοφ Γιώργη και ο Μαρινέλη από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σήμερα θα σας μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα που παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των 11 παικτών με μία σφαιρική μπάλα.
0: Το ποδοσφαιρικό αγώνας διεξάγεται σε ένα ορθογωνικό γήπεδο με φυσικό και τεχνικό λουτάπιτα πρασίνου χρώματος και ένα κατάλληλο πλαίσιο στο μέσο κάθε μιας από τις ξανές πλευρές του τάρματος.
2: Το θέλουν πολύ, μα εγώ πιο πολύ, γιατί είναι μέρα για γκολ.
1: Σκοπός κάθε ομάδας είναι να οδηγήσει την μπάλα στο αντίπαλο τέρμα, δηλαδή να βάλει γκολ όπως λέγεται στην ειδική ποδοσφαιρική γλώσσα.
0: Οι παίκτες χειρίζονται την μπάλα κυρίως με τα πόδια, ενώ καμιά ομάδα δεν σκοράρει ή και οι δύο ομάδες καταλήξουν στο τέλος του παιχνιδιού με τον ίδιο αριθμό γκολ σε σκορ, τότε το αποτελεί ισόπαλο.

0: είναι το πρωινό ξυπνητήρι για να πάω σχολείο.
1: Μια βόλτα με ποδήλατο. Μια εκδρομή με φίλους. Στόμα ποτέ δεν θα καταφέρουν. Δεν θα το καταλάβεις τα
0: παπούτσια μου αν θες. Δεν είναι μοναχά εγώ, τώρα είμαστε εμείς. Το κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με τους δικούς σου αγαπημένους. Να εκφράζω τη γνώμη μου, να διεκδικώ τα δικαιώματά μου, να έχω το δίκαιο μου και να έχεις το δικό σου. Πώς να
2: γίνεις καλό παιδί, ειρήνη, σημαίνει συμφιλίωση, αρμονική συνύπαρξη. Ναι, μαζί σε αυτό με κύριο σκοπό, τον υποδουλισμό
0: κι είμαι εδώ. Να σου πω την αλήθεια, εδώ δεν έχει πρίγκιπες, δεν είναι. Ειρήνη, είμαστε εμείς μαζί και όλος ο κόσμος δίπλα μας.
3: Είναι το χέρι που δίνει στον άλλον στηριχτή.
2: Είναι το δικαίωμα να είσαι υγιής και να πηγαίνεις σχολείο. Μια ζεστή αγκαλιά.
0: Ειρήνη σημαίνει ένας κόσμος γεμάτος αγάπη και χωρίς βία.
4: Όλα

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο για φαγητό φέρνω μάφιν. Και μετά πάω στον Άλεξ και του λέω ωραίο φλάφι. Τα χτυπάει το κουδούνι, μπαίνουμε μέσα στην τάξη. Φωνάζουμε και παίρνουμε όριες χωρίς παύση. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτό το σχέδιό μας. Αυτή η ανάπαυσή μας και αυτό το όνειρό μας. Η διάθεση στο φουλ και ο νους μας κάτω αυτού. Όταν χωνόμαστε στο μπουτ πέφτουμε με τα μούτρα στο λουτ.
0: Κι εγώ φέρνω τη ρόπτα κάθε μέρα σκουλ. Τους αλίζω στο φουλ, τους λέω ID tour. Με το 6-7 τους πρίζω, πια τους πολύ ζαλίζω. Φέρνω όριες από αυτό, τι στο 40 Wonder Bro.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντε να ακουστεί.

What's up guys? Λοιπόν, ακούστε πως έχει η φάση. Είμαστε στο School Unfiltered. Και σήμερα δίνουμε στεγνά την καθημερινότητά μας. Εδώ οι τάξεις δεν είναι μόνο θρανία και πίνακες. Είναι μικροί κόσμοι γεμάτοι σκέψεις,

0: όνειρα και πολύ δράμα.
1: Θα ακούσετε την αλήθεια μας, χωρίς να επικαλεστούμε το δικαίωμα της σιωπής. Για όλα αυτά που συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες της τάξης και μας κάνουν να θέλουμε να πατήσουμε snooze στο ξυπνητήρι. Σήμερα βάζουμε στο μικρόφωνο όσα μας απασχολούν, από το άγχος για τους βαθμούς μέχρι τις φιλίες και όλα εκείνα που μας χαλάνε τη φάση στο σχολείο. Είστε έτοιμοι? Πάμε να ακούσουμε τους μαθητές του σχολείου μας.
0: Τι συμβαίνει όταν ένας αριθμός γίνεται όλη σου η προσωπικότητα? Η Δέσποινα και η Θεοδώρα έχουν δύο τελείως διαφορετικές απαντήσεις για το αν οι βαθμοί ορίζουν ποιοι είμαστε.
1: Η μία παλεύει με τις προσδοκίες και η άλλη με την ταμπέλα που τις κόλλησα.
2: Ξέρεις γιατί αγχώνομαι? Γιατί από το δημοτικό άκουγα πρέπει να είσαι άριστη. Αν γράψω 16, νιώθω ότι απογοητεύω μέχρι και το χρυσό ψαρό μου. Φοβάμαι ότι αν δεν φέρω το 20, οι άλλοι δεν θα δουν ποια πραγματικά είμαι.
3: Μπρο, σε μένα πάλι κόλλησαν την ταμπέλα αδιάφοροι και την κράτησαν. Είναι το αμυντικό μου σύστημα. Καλύτερα να λες «δε βαριέσαι» παρά να προσπαθείς και να τρως άκυρο. Αλλά ξέρεις κάτι, κατά βάθος κι εγώ θα ήθελα μια στιγμή που να νιώσω σίγμα μέσα στην τάξη και περήφανη για εμένα.
0: Έρχεται η στιγμή που όλοι τρέμουμε.
1: Κάθε φορά που βγαίνει ο έλεγχος πρόοδου στο σπίτι, το vibe στο σαλόνι γίνεται από χαλαρό Netflix και πίτσα κατάσταση Final Boss Battle.
0: Σωστά. Οι γονείς έχουν διάφορες σχολές. Στο μικρόφωνο η Ανθή και ο Δημήτρης.
4: Εμένα με κυνηγάνε με το απουσιολόγιο στο χέρι. Όταν πήγα τον έλεγχο πρόοδου, ο μπαμπάς έβαλε τα γυαλιά του και τον κοίταξε, λες και ήταν φορολογική δήλωση. Είδε το 18 στα αρχαία και με ρώτησε: «Τι έγινε εδώ, γιατί όχι 20, μήπως ήσουν αλλού στην τάξη?»
5: Εγώ πάλι είμαι τυχερός. Στο σπίτι το μότο είναι «Η προσπάθεια μετράει». Πήγα τον έλεγχο πρόοδου, τον είδαν, μου είπαν «Ωραίος, προσπάθησες, συνέχισε έτσι». Και μετά η μαμά ρώτησε τι θα παραγγείλουμε. Η μόνη πίεση που νιώθω είναι να μην μου τελειώσει η μπαταρία στο κινητό. Γενικά, όλα καλά.
1: Ας περάσουμε όμως στο θέμα καθηγητές. Για άλλους ήρωες, για άλλους οι bad guys της ιστορίας. Περνάμε στην Αλεξάνδρα και την Ελένη. Οι απόψεις για τους καθηγητές, απλά καμία σχέση.
6: Εγώ πάντως τους πάω. Μπορεί να γίνονται πιεστικοί, αλλά ο καθηγητής που το έχει δεν σε θέλει παπαγάλο. Είναι αυτός που σε ξεκλειδώνει, που σου δίνει το mindset να σκέφτεσαι ελεύθερα. Σου μαθαίνει τι θα πει εν συνέστηση και ας μείνε μέσα στην ύλη.
7: Καλά, δες το αλλιώς. Πολλοί νομίζουν ότι είμαστε ρομπότ. Ξεχνούν ότι έχουμε κι άλλη ζωή έξω από την τάξη με δικά μας προβλήματα. Μας κρίνουν από μια κακή μέρα ή από μια μην απάντηση.
0: Το σχολείο υποτίθεται πως είναι ο χώρος μας.
1: Αλλά για κάποιους η φάση είναι μια άρρωτη πληγή που τη λέμε σχολικό εκφοβισμό ή αλλιώς το γνωστό σε όλους μας bullying. Ο Ανέστη και η Ειρήνη μας λένε τις απόψεις τους.
5: Είναι τρελό πόσο συχνό είναι. Βλέπεις σκηνικά που κάποιοι το παίζουν μάγκες, κορυδεύοντας ή απειλώντας άλλους, χωρίς λόγο. Απλά για να νιώσουν οι ίδιοι high level, ενώ στην πραγματικότητα είναι ill behavior.
8: Πρέπει να το φωνάξουμε. Το bullying δεν είναι joke, ούτε παιδικές ανοησίες. Σου διαλύει την ψυχολογία και σε τσακίζει. Πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις συμπεριφορές και να μιλάνε όλοι. Παιδιά, καθηγητές, γονείς. No cap.

0: μπερδεύεις. Νομίζεις είναι αστείο, μα φίλε τα μπερδεύεις. Κοίταξε λίγο μέσα σου στα βάθη της ψυχής σου. Κι αν συνεχίσεις να γελάς είναι ντροπή δική σου.
1: Ο Λεωνίδας και ο Απόστολος συζητούν για το αγαπημένο θέμα όλων, τους κανόνες και τις ποινές. Ο ένας πιστεύει στην τάξη και ο άλλος ότι σιγά μωρέ δεν έγινε και τίποτα.
2: Οι κανόνες είναι σαν το Wi-Fi. Μπορεί να είναι σπαστικοί, αλλά χωρίς αυτούς είμαστε offline, χαμένοι στους διαδρόμους. Η πειθαρχία είναι το logic που μας κρατάει. Αλλιώς το σχολείο θα ήταν C7.
3: Ψήσου λίγο, Λεωνίδα. Δηλαδή, αν αργήσω 10 δευτερόλεπτα, θα καταστραφεί το σύμπαν. Μερικοί κανόνες είναι λες και τους έγραψε κάποιος που μισεί το διάλειμμα και τον αυθορμητισμό. Λιγότερος φόβος, περισσότερη εμπιστοσύνη. Αυτό χρειάζεται.
1: Και βέβαια, σχολείο χωρίς συνέστημα δεν παίζει. Ο Ανδρέας και η Αλεξάνδρα στο μικρόφωνο για κάτι που μας αφορά σχεδόν όλους. Φιλίες και έρωτες μέσα στο σχολείο. Γιατί αυτό το μάθημα δεν έχει εξεταστεία ύλη.
4: Σχολείο χωρίς φίλους είναι σαν κινητό χωρίς μπαταρία. Και ο ερωτάς είναι αυτό που δίνει χρώμα στους γκρίζους τοίχους. For real, αυτές οι σχέσεις είναι που μας κάνουν να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου.
5: Πολύ ρομαντικό. Αλλά εγώ λέω ναι, εστιάσουμε στο μέλλον μας. Είμαστε μικροί για τέτοια δράματα. Οι σχέσεις μας αποσπούν από το στόχο. Το μέλλον μας δεν χτίζεται με φλερτ, αλλά με διάβασμα.

0: Ακούσατε πολλές φωνές σήμερα. Άγχος, κανόνες, έρωτες, κόντρες.
1: Τελικά, τι είναι το σχολείο? Ένα κτίριο, ένας αριθμός στον έλεγχο ή ένας χώρος όπου όλοι μαθαίνουμε κάτι πολύτιμο, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε πάντα?
2: Είναι η παρέα στο τελευταίο θρανείο.
3: Είναι το «θα τα καταφέρεις» ενός καθηγητή πριν το διαγώνισμα.
4: Είναι η πρώτη φορά που ένιωσες ότι η γνώμη σου μετράει.
5: Είναι η αίσθηση ότι ανήκεις κάπου, ακόμα και αν όλα γύρω σου είναι μπερδεμένα.
6: Είναι το χέρι που σου άπλωσε ο συμμαθητής σου όταν ένιωθες ότι πνίγεσαι.
7: Είναι οι στιγμές που ξεπέρασες τον εαυτό σου και ας μην πήρες άριστα.
8: Είναι η πλάτη στους διαδρόμους και οι εκδρομές, με διανυκτέρευση εννοείται, που θα διηγούμαστε μετά από χρόνια.
9: Είναι η δημιουργία, οι ιδέες μας και όλα αυτά που μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Είναι αυτό το podcast που κάνουμε τώρα.
0: Μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε όλα τώρα,
1: αλλά αυτό το χάος είναι που θα θυμόμαστε για πάντα.
0: Αν το σχολείο είχε μικρόφωνο,
1: κάπως έτσι θα ακουγόταν.
10: Γιατί το σχολείο δεν είναι προετοιμασία για τη ζωή. Είναι η ίδια η ζωή.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλημέρα φίλοι!
4: Σήμερα θα σας πούμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.
5: Το παίζουμε στο σχολείο.
6: Λέγεται το παιχνίδι της φιλίας.
7: Το παιχνίδι της φιλίας.
8: Να πώς το παίζουμε.
4: Το παιχνίδι της φιλίας είναι ομαδικό. Χρειάζεται αγάπη.
8: Στο παιχνίδι της φιλίας παίζουν όλοι. Δεν έχουμε αριθμό παιδιών όπως τα άλλα παιχνίδια.
9: Δεν διαλέγουμε παιδιά.
10: Δεν θέλουμε μόνο τη νίκη.
11: Βλέπετε, το παιχνίδι της φιλίας μας μαθαίνει πόσο σημαντική είναι η φιλία.
12: Η φιλία είναι σαν μια αλυσίδα που μας κρατάει δεμένη.
13: Ελάτε φίλοι μας, ας παίξουμε το παιχνίδι της φιλίας.
14: Παίξτε ο ένας με τον άλλον και θα δείτε πως η δύναμη της φιλίας θα αλλάξει τον κόσμο σας.
15: Η δύναμη της φιλίας μας κάνει να λάμπουμε.
16: Όταν μοιραζόμαστε το παιχνίδι, μοιραζόμαστε τη χαρά.
17: Η φιλία μας αλλάζει τη ζωή.
18: Μας κάνει τα πετάματα.
19: Να ονειρευόμαστε και να αγαπάμε περισσότερο.
20: Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
21: Η ζωή με τους φίλους μου
22: είναι πιο καλύτερη.
23: Έχει δύναμη η φιλία.
24: Η φιλία θα σώσει τον κόσμο.
25: Το ανέκδοτο της ημέρας. Λέει ο παπάς τον Τωτό. Τωτό, θα πας στο περιπτέρω να μου φέρεις τσιγάρα. Εντάξει μπαμπά, πηγαίνει ο Τωτό στο περιπτέρω. Περιπτερά μου, δίνεις 2 πακέτα τσιγάρα. Είσαι πολύ μικρός για να πάρεις τσιγάρα. Γυρίζει ο Τωτό στον πατέρα του. Μπαμπά, δεν μου δίνουν τσιγάρα. Πες τους ότι είσαι 23 χρονών. Η γυναίκα σου είναι στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι και η κάρτα σου έπεσε στην τουαλέτα και τράβηξε το καζανάκι. Πάει ο Τωτό στον περιπτερά και λέει: «Είμαι 2 χρονών. Η γυναίκα μου έπεσε στην τουαλέτα και τράβηξε το καζανάκι και η κάρτα μου είναι στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι».
2: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
7: Κλείνω τα μάτια. Σιρήνες. Ακούω βόμβες που πέφτουν στην περιοχή. Κάνε Θεέ μου ο ύπνος να έρθει. Και γρήγορα, γρήγορα να φύγει η πόλη. Τόσες μέρες και τόσες νύχτες κλεισμένος μέσα σε υπόγειο κελί. Να περιμένω πότε θα φύγουν οι άνθρωποι με τα χακί. Θέλω ξανά να γελάσω και όνειρα να κάνω. Να τρέξω, να παίξω και να τραγουδώ. Ειρήνη ζητάω για αυτούς που αγαπώ και για όλο τον κόσμο την καρτερώ. Ειρήνη παντού σε όλο τον κόσμο. Να χαμογελάς. Μόνο ειρήνη στην κοινωνία. Ναι στην ειρήνη μέσα στα σχολεία. Λέμε όχι στον πόλεμο. Όχι και στη βία. Βάλτε τέλος στο bullying. Για να έρθει η ευτυχία.
2: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
26: Ως πότε πια? Ως πότε? Πόγος. Θάνατος. Πόλεμος.
27: Ποια μάνα έχει τα δυο παιδιά στον πόλεμο σταλμένα?
28: Πέστε της μη τα καρτερεί και μη τα περιμένει.
29: Χέρια σοφά μου δόθηκαν για ανόητες πράξεις.
28: τόσες ψυχές δοσμένες στις μιλόπετρες.
26: Ως πότε?
0: Μέχρι τον κόσμο αυτό να αλλάξουμε.
26: Μέχρι να γίνουμε μια γροθιά, μια αγκαλιά.
1: Ένα νησιάτικο αεράκι ειρήνης.
28: Η ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα.
26: Και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει.
1: Ειρήνη, όταν τ' ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος. Και ο ήλιος ψυχή μέσα στον άνθρωπο.
0: Αυτόν τον κόσμο θέλουμε.
1: Ένα κόσμο ειρήνης.
26: Δικαιοσύνης.
1: Σεβασμού.
26: Συμφιλίωσης.
1: Αγάπης.
7: Ας του δώσει.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Να είμαστε και πάλι. Εγώ είμαι η Ειρήνη.
1: Εγώ η Κατερίνα.
2: Εγώ η Ιωάννα.
3: Εγώ η Ναταλία.
4: Και εγώ η Βιάννα.
0: Ξεκινάει το podcast με τίτλο Offline για μία μέρα. Τι θα γινόταν αν για 24 ώρες δεν είχαμε κινητό? Φανταστείτε να ξυπνάτε ένα πρωί και το κινητό σου να μην υπάρχει. Όχι αλάρμα από οθόνη. Όχι δόνηση στο κομμωδίνο. Όχι μηνύματα που περιμένουν απάντηση. Όχι stories από ζωές άλλων ανθρώπων που δεν ξέρετε καν να σας νοιάζουν. Καμία ειδοποίηση να σας τραβάει αλλού την προσοχή. Μόνο εσείς, οι σκέψεις σας και η μέρα που απλώνεται μπροστά σας. Αυτό το podcast είναι το ημερολόγιο μιας τέτοιας μέρας.
1: Σάββατο πρωί. Ξύπνησα χωρίς βιασύνη, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς άγχος για σχολείο ή διάβασμα. Και έκανα το ίδιο πράγμα που κάνω κάθε μέρα πριν καν ανοίξω καλά-καλά τα μάτια μου. Έψαξα το κινητό, σχεδόν μηχανικά.
4: Ναι, για να δεις τι έγινε χθες βράδυ ενώ κοιμόσουν. Ποιος ανέβασε τι, ποιος έστειλε μήνυμα αργά, αν έγινε κάτι σημαντικό και το έχασες. Σαν να φοβάσαι, μήπως μείνεις εκτός.
3: Και εγώ το ίδιο. Και όταν δεν το βρήκα, ένιωσα άγχος. Όχι επειδή ήθελα πραγματικά να μιλήσω με κάποιον, αλλά επειδή είχα συνηθίσει να κοιτάω την οθόνη πριν καν σκεφτώ. Σαν να μην ξεκινά η μέρα αν δεν ανάψει η οθόνη.
1: Νόμιζα ότι κάτι πάει λάθος, ότι το έχασα, ότι μου το έκλεψαν. Σαν να μου έλειπε κάτι απαραίτητο. Σαν να έλειπε ένα κομμάτι από εμένα. Και τότε κατάλαβα πώς αυτόματο έχει γίνει. Πόσο δεν το σκέφτομαι πια. Απλά το κάνω.
4: Σήμερα όμως δεν υπήρχε. Και έπρεπε να ξεκινήσει η μέρα αλλιώς.
1: Και τότε μπήκε το πρώτο σοβαρό ερώτημα. Όχι για τα social, όχι για τα likes. Πώς θα βρεθούμε?
3: Πω, χωρίς μηνύματα, χωρίς τηλετοποθεσία, χωρίς το κλασικό «Πού είσαι» που στέλνεις 10-15 φορές.
1: Λες και ζούμε στην εποχή των παππούδων μας, όπως παλιά, πριν τα κινητά γίνουν προέκταση του χεριού μας.
5: Πάλι καλά, είχαμε συνεννοηθεί από την Παρασκευή στο τελευταίο διάλειμμα πριν πούμε για 7 ότι θα συναντηθούμε στις 6 στο παγκάκι στην πλατεία. Στόχος μας όλο το Σάββατο, να μην αγγίξουμε το κινητό μας. Χωρίς παραπάνω εξηγήσεις, χωρίς screenshots.
4: Και το είπαμε σοβαρά. Χωρίς αστερίσκους. Χωρίς backup plan. Ή θα έρθουμε ή δεν θα έρθουμε.
3: Έφτασα πρώτη. Κοίταζα γύρω μου συνεχώς. Τους ανθρώπους που περνούσαν, το ρολόι της πλατείας. Και όσο περνούσε η ώρα, τόσο ένιωθα άγχος.
4: Γιατί?
1: Γιατί δεν μπορούσα να στείλω άργησα. Ούτε είμαι εδώ. Έπρεπε απλά να περιμένω.
5: Και εγώ φοβήθηκα. Μήπως είμαι στο λάθος σημείο. Μήπως περίμενα αλλού και δεν το ήξερα. Και δεν είχα τρόπο να το επιβεβαιώσω.
3: Αλλά μετά ήρθες εσύ.
4: Και μετά εγώ.
1: Και ξαφνικά όλες ήμασταν εκεί. Χωρίς οθόνες, χωρίς ηχοειδοποίησεις, χωρίς αποδείξεις ότι όντως συναντηθήκαμε.
3: Καθίσαμε και για λίγα δευτερόλεπτα κανείς δεν μιλούσε. Σαν να μην ξέραμε τι να κάνουμε χωρίς κινητό.
5: Γιατί κανονικά θα βγάζαμε φωτογραφία,
1: story,
5: TikTok.
4: Και αυτή τη φορά τίποτα από αυτό δεν έγινε.
1: Και ξέρετε τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή?
5: Τι?
3: Ανακούφιση. Σαν να έφυγε ένα βάρος. Σαν να μην έπρεπε να αποδείξω σε κανέναν ότι περνάμε καλά.
1: Ναι, δεν χρειαζόταν να το δείξουμε. Δεν χρειαζόταν να το ανεβάσουμε. Απλά το ζούσαμε.
4: Μιλήσαμε περισσότερο. Για απλά πράγματα. Για σχολείο, για σκέψεις. Χωρίς διακοπές.
5: Κοιταχτήκαμε περισσότερο. Όχι μέσα από οθόνες, όχι σκυμμένοι.
1: Γελάσαμε, χωρίς να σκεφτούμε. Αν ακούγεται ωραίο στο βίντεο ή αν φαίνεται καλό.
0: Και για πρώτη φορά δεν νιώσα ότι πρέπει να αποδείξω τίποτα. Ούτε σε followers, ούτε σε likes. Ήμουν απλά εγώ.
6: Ήταν δικό μας.
1: Όταν γύρισα σπίτι, από συνήθεια ήθελα να δω φωτογραφίες. Να θυμηθώ τη μέρα μέσα από την οθόνη.
3: Κι εγώ.
4: Και μετά κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν.
5: Και αντί να στεναχωρηθώ, χαμογέλασα.
1: Γιατί η μέρα έμεινε εδώ, στο κεφάλι, στη μνήμη, όπως παλιά.
3: Το κινητό δεν είναι κακό.
0: Αλλά δεν χρειάζεται να είναι παντού, ούτε σε κάθε στιγμή.
5: Ένα Σάββατο χωρίς κινητό, μας έμαθε κάτι απλό και πολύ ανθρώπινο.
4: Ότι οι στιγμές δεν χρειάζονται story.
3: Ούτε φίλτρο.
1: Ούτε likes.
5: Απλώς να τις ζεις.
1: Χωρίς κινητό, άκουσα τις σκέψεις μου. Και δεν ήταν όλες οι ειδοποιήσεις. Κάποιες ήταν ερωτήσεις, κάποιες όνειρα.
6: Και τελικά η σύνδεση δεν ήταν το Wi-Fi, ήμασταν εμείς.
0: Μία μέρα χωρίς κινητό μας έδειξε κάτι απλό, ότι η ζωή δεν φορτίζεται με καλώδιο.
1: Και
2: Και τότε αναρωτηθήκαμε κάτι ακόμα. Τι θα γινόταν αν εκείνο το Σάββατο είχαμε τελικά κινητό?
5: Θα φτάναμε στην πλατεία και πριν καν καθίσουμε θα λέγαμε κάτσε λίγο να απαντήσω.
2: Θα στέλναμε είμαι εδώ, ενώ ήδη θα βλέπαμε ένα τον άλλον.
3: Θα αργούσαμε, αλλά δεν θα είχε σημασία, γιατί πάντα υπάρχει το μήνυμα που σε ξεμπερδεύει, που σου γλιτώνει την αναμονή.
4: Και μόλις καθόμασταν, τι θα κάναμε?
2: Φωτογραφία! Story!
5: Δεύτερη λήψη, γιατί η πρώτη δεν ήταν καλή.
4: Και ξανά, μέχρι να φανεί τέλεια. Όχι για εμάς, για τους άλλους.
3: Θα μιλούσαμε, αλλά με διακοπές, με βλέμματα που φεύγουν στην οθόνη.
5: Θα γελούσαμε και μετά θα κοιτούσαμε το κινητό να δούμε ποιος είδε το story, ποιος έκανε καρδιά.
2: Ίσως να μην προσέχαμε ποιος μίλησε τελευταίος ή τι είπε, ή αν μας κοιτούσανε την ώρα που μιλούσαμε.
4: Ίσως να φεύγαμε με δεκάδες φωτογραφίες, αλλά με λιγότερες αναμνήσεις, λιγότερα πράγματα να θυμόμαστε αργότερα.
2: Και τότε καταλάβαμε κάτι.
3: Δεν είναι ότι το κινητό χαλάει τις στιγμές.
2: Απλώς τις μικραίνει.
4: Τις χωράει σε οθόνη. Τις κάνει βιαστικές. Τις κόβει σε κομμάτια.
5: Ενώ εκείνο το Σάββατο
4: η στιγμή δεν χωρούσε πουθενά.
2: Και γι' αυτό έμεινε μέσα μας, ολόκληρη. Ίσως τελικά δεν χρειάζεται να ζούμε πάντα offline. Αλλά αξίζει να θυμόμαστε πώς είναι. Να το διαλέγουμε έστω και λίγο.
6: Γιατί μερικές φορές το πιο δυνατό σήμα δεν είναι στο κινητό. Είναι όταν κοιτάς κάποιον στα μάτια και είναι εκεί, χωρίς οθόνη ανάμεσα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: 20 Νοεμβρίου.
1: Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού.
2: Η παγκόσμια ημέρα που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών
0: εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου.
3: Ξέρουμε όμως ποια είναι τα δικαιώματά μας.
4: Έχουμε δικαίωμα
5: στην διασκέδαση,
6: τη μόρφωση,
7: τη φροντίδα,
8: τη στέγη,
9: την τροφή,
10: την ειρήνη,
11: την ελευθερία λόγου,
12: την προστασία από τη βία και την εκμετάλλευση,
13: την υγειονομική περίθαλψη,
14: την ισότητα.

0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού.
1: Από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας

Αερίζουμε καλά τους χώρους. Όπου πάμε, πάντα έχουμε μαζί μας αντισηπτικά μαντιλάκια ή μπουκάλια αντισηπτικό. Όταν φτενιζόμαστε ή βήγουμε, πάντα στον αγκώνα, καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα. Πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας με σαπούνι και ζεστό νερό πριν το φαγητό και μετά το παιχνίδι. Δεν βάζουμε ποτέ τα χέρια μας στο πρόσωπο. Για λίγες μέρες δεν πηγαίνουμε στον παππού και στη γιαγιά. Μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Ο Χριστός έφερε την ειρήνη στον κόσμο γιατί και ο ίδιος είναι ειρήνη.
2: Η πηγή της ειρήνης είναι ο Χριστός.
1: Η ειρήνη του Χριστού είναι η ειρήνη της ψυχής του κάθε ανθρώπου που πιστεύει σε Αυτόν.
2: Είναι η ειρήνη με τον Θεό. Είναι η ειρήνη με τον πλησίον. Είναι η ειρήνη που δεν επηρεάζεται από τη συμβατικότητα και την υποκρισία της κοσμικής ειρήνης.
1: Η ειρήνη του Χριστού είναι καθολική ειρήνη, προσωπικής κοινωνίας και αγάπης.
2: Όταν οι άνθρωποι φροντίζουν να ζήσουν την ειρήνη του Χριστού, τότε και η χάρη της ειρήνης, που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, θα επισκέπτει τις ανθρώπινες κοινωνίες και θα τις απαλλάσσει από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φόβους και απειλές.
1: Ας εκετεύουμε τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, να διοχετεύεται η ειρήνη Του αδιαλείπτως μέσα στις καρδιές μας.
2: Ο Χριστός είναι ο μοναδικός ειρηνοποιός του κόσμου.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Σύμφωνα με την UNESCO, το ραδιόφωνο παραμένει το πιο διαδεδομένο μέσο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η μοναδική ικανότητα προσέγγισης του ευρύτερου κοινού σημαίνει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να διαμορφώσει την εμπειρία της κοινωνίας για την πολυμορφία, να αποτελεί χώρο για όλες τις φωνές να εκφραστούν, να εκπροσωπηθούν και να ακουστούν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα πρέπει να εξυπηρετούν διαφορετικές κοινότητες, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, απόψεων και περιεχομένου και αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του κοινού στους οργανισμούς και τις λειτουργίες τους.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σήμερα θα σας μιλήσω για την Έτνα. Η Έτνα είναι ενεργό ηφαίστειο στις ανατολικές ακτές της Σικελίας. Το μεγαλύτερο και ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη, ύψος 3.350 μέτρα. Η Έτνα καλύπτει έκταση 1.190 τετραγωνικών χιλιόμετρων με περιφέρεια βάσης 140 χιλιόμετρων. Είναι από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Αν και οι εκρήξεις του μπορεί να είναι μερικές φορές πολύ καταστροφικές, γενικά δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Χιλιάδες κάτοικοι ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου και τις γύρω περιοχές. Το γόνιμο έδαφος είναι κατάλληλο για εκτεταμένες γεωργικές δραστηριότητες. Τον Ιούνιο του 2013, η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη της Έτνας στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Έτνα ξεκίνησε περίπου πριν 500.000 χρόνια με υποθαλάσσιες εκρήξεις κατά μήκος των ακτών της Σικελίας. Πριν 35.000 χρόνια, για μια χρονική περίοδο περίπου 20.000 χρονών, έλαβαν χώρα μερικές ιδιαίτερα ισχυρές εκρήξεις, στάχτη από τις οποίες είχε φτάσει ακόμα και μέχρι τη Ρώμη, περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια της Έτνας. Πριν 3.500 χρόνια, μια ηφαιστειακή έκρηξη προκάλεσε μια γιγάντια κατολίσθηση στην ανατολική πλαγιά του βουνού. Το γεγονός μνημονεύει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης και αποτελεί την πρώτη γνωστή μαρτύρια για έκρηξη της Έτνας. Η επόμενη κατολίσθηση θα γινόταν μετά από 1.500 χρόνια περίπου, δημιουργώντας καλδέρα. Το 396 π.Χ. λέγεται ότι μια έκρηξη της Έτνας ματέωσε τα σχέδια των Καρχιδονίων για εισβολή στις Σιρακούσες κατά τον πρώτο Σικελικό πόλεμο. Όμως η Έτνα δεν θεωρείται πια επικίνδυνη. Ήμουν ο Γιώργος από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για την Έτνα. Γεια σας!
7: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
8: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
7: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
8: European School Radio, το δικό μας web radio.
9: Το όνομά μου είναι Κόναλ. Μόνο κρύο υπάρχει στην καρδιά.

for things.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Happy New Year!
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Έχεις νιώσει ποτέ ότι σκέφτεσαι πάρα πολύ πριν από το διαγώνισμα? Σε κατατρώει το άγχος των εξετάσεων? Αντιμετωπίζεις κι εσύ το γραπτό σου ως εχθρό? Γεια σου! Είμαι η Άννα και αυτό είναι το «Όταν το μυαλό τρέχει» podcast. Εδώ μιλάμε για υγεία, ευεξία και γνώση, χωρίς φίλτρα και χωρίς καμία βιασύνη. Σήμερα θέλω να σου μιλήσω για το άγχος και πώς να το διαχειριστείς όταν είσαι μαθητής. Το άγχος των εξετάσεων συνιστά μία μορφή άγχους επίδοσης και ενεργοποιείται σε καταστάσεις υψηλής σημασίας και σχετίζεται με συγκεκριμένους νευροβιολογικούς μηχανισμούς. Τι εννοώ με αυτό? Όταν ο μαθητής αντιλαμβάνεται την εξέταση ως απειλή, κάτι που πλέον γίνεται πολύ συχνά καθώς τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά πιεστικά και για τους μαθητές αλλά και για τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι πιέζουν με το δικό τους τρόπο το παιδί εξαιτίας του φόβου της αποτυχίας, βεβαίως, ενεργοποιείται η αμυγδαλή, εγκεφαλική δομή υπεύθυνη για την επεξεργασία του φόβου και του στρες, η οποία πυροδοτεί την απόκριση fight or flight, κάτι που πολλοί έχετε ήδη ακούσει.

Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην έκρηξη ορμονών στρες, όπως είναι η κορτιζόλη για παράδειγμα, οι οποίες αυξάνουν τη διέγερση του οργανισμού. Παράλληλα, η υπενεργοποίηση της αμυγδαλής μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα του προμετωπιαίου φλοιού, ο οποίος είναι μια περιοχή που είναι καθοριστική για τη συγκέντρωση, τη λογική σκέψη και την ανάκληση πληροφοριών του ανθρώπου. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί το άγχος των εξετάσεων δεν υποδηλώνει έλλειψη ικανοτήτων, αλλά αντίθετα μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματική αξιοποίηση ήδη αποκτημένων γνώσεων που έχει αποκομίσει ο μαθητής. Σύμφωνα με τον νόμο Jackson Johnson, ένα επίπεδο άγχους μπορεί να ενισχύσει την απόδοση. Ωστόσο, όταν η διέγερση υπερθεί το βέλτιστο σημείο, η γνωστική λειτουργία του μαθητή τεράσσεται και η απόδοση του μειώνει. Συνεπώς, γνωρίζουμε και κατανοούμε πως το άγχος δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, όπως λένε και οι ψυχίατροι, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής νευροβιολογικής αντίδρασης που καθίσταται δυσλειτουργική μόνο όταν υπερβαίνεται προσαρμοστικά της όρια. Τώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση του άγχους πριν από τις εξετάσεις, ο μαθητής πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την προετοιμασία του διαβάσματος. Τι εννοώ με αυτό? Είναι σημαντικό αρχικά να διασπάσει τη μελέτη σε μικρότερα και διαχειρίσιμα τμήματα και να κατατίζει σε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο δεν θα είναι υπερβολικά πιεστικό, αλλά θα λαμβάνει υπόψη τόσο την έκταση της ύλης που υπάρχει στο μάθημα, όσο και τον προσωπικό σου ρυθμό και τρόπο ζωής, καθώς είναι σημαντικό να διατηρείς μια ρουτίνα η οποία βοηθάει και εσένα αλλά και το γύρω περιβάλλον σου. Η πλήρης απομάκρυνση από την καθημερινότητα δεν ευδοεί καθόλου την απόδοσή σου. Αντίθετα, πρέπει να γνωρίζεις πως η διατήρηση των χόμπι και των δραστηριοτήτων σου σε συνδυασμό με μια προσαρμοσμένη αλλά και μια πιο στοχευμένη ενασχόληση με τα μαθήματα συμβάλλει στη διαχείριση του άγχους σου. Τώρα, κοίταξε να δεις πως έχει. Καθοριστικό ρόλο θα έλεγα εγώ πως διαδραματίζει επίσης η ξεκούραση, καθώς ο επαρκής ύπνος, όπως βεβαίουν και οι ψυχίατροι, ενισχύει τη διαδικασία εδραίωσης των πληροφοριών στη μνήμη και επιτρέπει να λειτουργήσεις γνωστικά πιο αποτελεσματικά την επόμενη μέρα, δηλαδή την ημέρα της εξέτασης. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να φροντίζεις τη διατροφή σου ισορροπημένη και καλή, αποφεύγοντας την παράληψη γευμάτων και επιλέγοντας τροφές που υποστηρίζουν τη σωματική και την πνευματική αντοχή. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αποφυγή της σύγκρισης με τους άλλους, καθώς ο καθένας μας διαθέτει διαφορετικές ικανότητες και ακολουθεί τη δική του πορεία προς την επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά την περίοδο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αρχικά, όταν αντιλαμβάνεσαι τα πρώτα σημάδια άγχους, οφείλεις να επικεντρωθείς στη ρύθμιση της αναπνοής σου. Η συνειδητή, αργή και βαθιά αναπνοή συμβάλλει στη μείωση της σωματικής έντασης και στην αποκατάσταση της ψυχικής ισορροπίας. Τώρα, μέσω αυτής της διαδικασίας ενεργοποιείται το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ευνοεί την ηρεμία και τη διάβγεια της σκέψης. Ακόμα και λίγα δευτερόλεπτα εστιασμένης αναπνοής μπορεί να λειτουργήσουν σταθεροποιητικά. Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα βιντεάκια ανεβασμένα στο διαδίκτυο, τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε για να βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να παίρνετε σωστά τεχνητές αναπνοής. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να οργανώνεις τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τα θέματα της εξέτασης. Διάβασε προσεκτικά όλες τις εκφωνήσεις και απόφυγε βιαστικές ερμηνείες που συχνά ενισχύουν το αίσθημα του πανικού. Ξεκίνα από εκείνα τα ερωτήματα που σου φαίνονται περισσότερο οικεία, καθώς αυτό θα βοηθήσει να δώσεις μια επιτυχή απάντηση, έτσι ώστε να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου και να μειώσεις σταδιακά το άγχος. Η στρατηγική αυτή θα βοηθήσει να αποκτήσεις έλεγχο της κατάστασης και να διαχειριστείς αποτελεσματικότερα τον διαθέσιμο χρόνο. Παράλληλα, είναι σημαντικό να ελέγχεις τον εσωτερικό σου διάλογο. Οι αρνητικές σκέψεις, όπως η αμφισβήτηση των ικανοτήτων σου ή η καταστροφολογική πρόβλεψη του αποτελέσματος, επιβαρύνουν σημαντικά τη συναισθηματική σου κατάσταση. Αντί αυτών, προσπάθησε μάλιστα να υιοθετήσεις μια ρεαλιστική και ενθαρρυντική στάση. Υπενθυμίζοντας τον εαυτό σου ότι έχεις προετοιμαστεί επαρκώς, αφότου έχεις κάνει την κατάλληλη προετοιμασία,
και ότι η εξέταση αποτελεί μια διαδικασία αξιολόγησης, όχι έναν απόλυτο ορισμό της αξίας σου, όπως ανέφερα και πριν. Επιπλέον, αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης βιώσεις στιγμές νοητικού μπλοκαρίσματος, είναι σκόπιμο να κάνεις μια σύντομη παύση, απομακρύνσου προσωρινά από το συγκεκριμένο θέμα και επέστρεψε σε αυτό αργότερα με καθαρότερη σκέψη. Η αποδοχή της στιγμιαίας δυσκολίας, χωρίς αυτοκατηγορία, συμβάλλει στη διατήρηση της ψυχραιμίας, κάτι που σίγουρα χρειάζεσαι εκείνη την περίοδο. Τέλος, οφείλεις να θυμάσαι ότι η εξεταστική διαδικασία αποτελεί μόνο ένα μέρος της μαθησιακής σου πορείας. Η διαχείριση του άγχους δεν συνίσταται στην πλήρη εξάλληψή του, αλλά στην ικανότητά σου να λειτουργείς αποτελεσματικά παρά την παρουσία του. Μέσα από την αυτογνωσία, την πειθαρχημένη σκέψη και τη συναισθηματική ανθεκτικότητα, μπορείς να μετατρέψεις το άγχος από ανασταλτικό παράγοντα σε κινητήρια δύναμη, ενισχύοντας όχι μόνο την απόδοσή σου, αλλά και τη συνολική σου στάση απέναντι στις προκλήσεις. Ολοκληρώνοντας αυτό το επεισόδιο, αξίζει να θυμάσαι ότι το άγχος δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά απόδειξη πως κάτι έχει σημασία για εσένα. Η παιδεία και γενικότερα η μάθηση δεν μετριέται μόνο με απαντήσεις και βαθμούς, αλλά με την ικανότητα να στέκεσαι ήρεμα απέναντι στην πρόκληση. Όπως έγραψε ο επίκτητος, δεν μας ταράζουν τα πράγματα, αλλά οι κρίσεις που κάνουμε γι' αυτά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, προσπάθησε να βλέπεις κάθε εξέταση, όχι ως απειλή,

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite tendencies.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Γεια σας! Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14ª γενέθλιά του.
7: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
6: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
8: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα, γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
7: Όταν ο δάσκαλος ζητά ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
6: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα. Είναι τρόπο ζωής.
9: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
10: Cookies. Εντάξει, μπορεί να διευκολύνει την έρευνα προτείνοντάς σου προϊόντα σύμφωνα με τις προηγούμενες έρευνές σου, αλλά παράλληλα αποτελούν και ένα μεγάλο κίνδυνο του διαδικτύου.
11: Πειραματικό Γυμνάσιο
12: Πάτρας. Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Πόλεμος. Καταστροφές.
2: Εχθρικότητα.
3: Δάκρυ.
4: Καπνί.
5: Απώλεια.
6: Θλίψη.
7: Ξενιτιά.
8: Πείνα.
9: Στον

0: Γαλήνη μα και ειρήνη.
1: Γαλήνη και χαρά στη καρδιά μας.
2: Δεν θέλουμε ερημιά, να είμαστε όλοι δεμένοι σε μια γροθιά.
3: Ειρήνη σαν παιδί που διασκεδάζει, παίζει όπως εσύ.
4: Να κάνεις πολύχρωμα όνειρα, να μπορείς να παίρνεις άφθονο καθαρό αέρα.
5: Η ειρήνη είναι σαν ένα παιδί να ψάχνει τον ήλιο και μετά από πολύ και να τον βρίσκει.
6: Η ειρήνη είναι χαρά, να παίζουμε, να γελάμε, να τραγουδάμε.
7: Ζητάμε ελευθερία, τύχη, αγάπη και ηρεμία.
8: Η αγάπη δεν χωράει τον πόλεμο.
9: Ίσως να είναι μια μεγάλη ευχή, μα θέλουμε ειρήνη παντοτινή.
10: Ειρήνη πάντα και παντού!
11: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
12: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: τρίπτε μεγάλη φίλη.
1: Καλώς ήρθατε σε ένα μικρό podcast.
2: Κάτι σημαντικό.
3: Για τα στήματά μας.
4: Ξέρετε, όλοι έχουμε μια καρδιά.
5: Στη μέση ζουν πολλά συναισθήματα. Άλλα είναι χαλούμενα, άλλα είναι δύσκολα. Όλα έχουν κάτι να μας πούν.
6: Σήμερα θα ακούσουμε μια μικρή ιστορία.
7: Μια ιστορία και μια καρδιά.
4: Που έμαθε ότι όλα τα συναισθήματα έχουν θέση.
8: Ελάτε λοιπόν.

0: κερνά καιρό ήταν μια καρδιά που δεν ήξερε πώς να νιώσει. Και ένιωθε άδεια και ξεχάσει τα χρώματα της η καρδιά.
1: Κανείς δεν μου μιλά, κανείς δεν γελά. Πού είναι τα χρώματά μου?
0: Εγώ είμαι χαρά. Μπαίνω στην καρδιά όταν γελάς.
2: Παίζεις με φίλους όταν τραγουδάς.
3: Ευχαριστώ χαρά, φώτισες λίγο τον κόσμο.
4: Εγώ είμαι η Λύπη. Μερικές φορές έρχομαι κι εγώ.

0: καλύτερα.
1: Και εσύ χρειάζεσαι λύπη μου για να καταλαβαίνω τη χαλά.
2: Είμαι ο θυμός. Φωνάζω δυνατό το κάτι είναι άδικο. Θέλω να φυσάω βαθιά.
0: Μας βολεί να γίνει
3: Ζήνα.
0: Να τον ακούσει με προσοχή.
2: Είμαι ο φόβος. Μελικές φορές σε κάνω να τρίβεσαι.
0: Αλλά είμαι εδώ για να σπροστατεύω.
4: Όλοι
0: χρειαζόμαστε
4: λίγο
0: φόβο.
2: Να είμαστε προσεκτικοί.

0: αγκαλιές, χαμόγελα, καλές πράξεις.
1: Είμαι ηρεμία. Με όταν λες όλα θα πάνε καλά.
2: Όλα η καρδιά μου είναι γεμάτη. Όλα τα χρώματα μαζί.
1: Τα ουράνια τόξα τα συναισθημάτα.
2: Η ψυχική υγεία.
3: Είναι σαν το ουράνιο τόξο.
2: Λίγη χαρά, λίγη λύπη.
3: Λίγη αγάπη, λίγη ηρεμία.
4: Όλα χρειάζονται.
5: Για να είμαστε καλά μέσα μας.
6: Αγαπώ, μιλώ.
7: Καδά μου.
8: Είναι γελία.

0: Σκέφτεσαι. Και πώς νιώθω σήμερα. Μπορεί να νιώθεις χαρά.
1: Μπορείς να νιώσεις λύπη.
0: Ίσως θυμό ή φόβο.
2: Και ξέρεις κάτι.
0: Όλα είναι εντάξει.
2: Ψυχική υγεία σημαίνει.
3: Πάμε για ό,τι νιώθουμε.
0: Να ζητάμε βοήθεια.
3: Να φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.
0: Αν κάτι σε δυσκολεύει,
4: μπορείς πάντα να το πεις.
0: Σε ένα φίλο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Όπα, όπα, όπα. Πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή γενικότερα σε μια ιστοσελίδα, σκέψου. Είναι το σωστό αυτό? Αξίζει το ρίσκο? Είναι ασφαλής τα προσωπικά σου στοιχεία? Ποιοι μπορεί να είναι μερικοί κίνδυνοι του διαδικτύου?
0: Πειραματικό
2: European School Radio. Χαστέ αλεκούτ.

0: European School Radio. Restez à l'écoute.
1: Αυτοσεβασμός. Peace is self-respect.
2: Αφράντα ζέλια χρωμό, εμά πολύ καλή στο σοδρογκές.
3: Αφράντα ζέλια χρωμό,
4: η βοηκρία πάκε ρογάν.
5: Peace is freedom.
6: This is dignity.
7: This is equality.
8: This is sweet as sugar.
0: European School Radio. Restez à l'écoute.

0: διαλέγει 55 το πρωί. Δεύτερο διάλειμμα. Η ώρα που περιμένουν όλοι να τα πούνε με τους φίλους τους μετά από 2 ώρες μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Μία κανονική ημέρα στο γυμνάσιο. Οι μαθητές του ΓΑΜΑ 5 ανοίγουν τις τσάντες τους, γελάνε, μιλάνε. Όλοι εκτός από τη Μαρία, που ανοίγοντας την τσάντα της διαπιστώνει ότι η αραβική της έχει εξαφανιστεί.
1: Όχι, Θεέ μου, όχι.
2: Τι έγινε, ξέχασε το κινητό σου?
1: Όχι, κάτι χειρότερο. Λείπει η αραβική μου.
2: Χάθηκε φαγητό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Λες να την πήρε κάποιος.
1: Μα ποιος θα το έκανε αυτό και γιατί?
2: Δεν ξέρω, ίσως για να ζητήσει λίτρα.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, έφερα μήλο. Δηλώνω αθώος. Μας έχει πει και ο coach να κάνουμε διατροφή.
2: Μη με κοιτάς εμένα, ο υδατάνθρακας παχαίνει και το πεχθάνω με αυτό ήου.
4: Εγώ έφαγα κουρασάν. Το ξέρεις ότι είμαι γλυκατζού.
0: Μήπως όλοι είχαν κάτι να κρύψουν? Μήπως την κούρασή τους, γιατί τα φορτωμένα προγραμματά τους ήταν κοινό μυστικό? Μήπως αυτό το μυστικό θα ήταν το κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης?
1: Δεν το πιστεύω. Τρέχω όλη μέρα. Αγγλικά, χορό, διάβασμα. Δεν αντέχω άλλο. Και αυτή η αραβική ήταν η μόνη μου παρηγοριά. Το μόνο πράγμα που θα έτρωγα μέχρι τις 4.
2: Μήπως να εξετάσουμε την πιθανότητα να την ξέχασες στο σπίτι?
1: Αποκλείεται. Να ξεχάσω τον μπουφάν μου, γίνεται. Να ξεχάσω την τσάντα με τα βιβλία μου, επίσης γίνεται. Να φύγω χωρίς αραβική, αποκλείεται.
2: Μήπως την έφαγες και το ξέχασες?
1: Αποκλείεται, σου λέω. Θα το θυμόταν το στομάχι μου. Τελικά, σε τι κοινωνία ζούμε? Δεν μπορούμε να πιστευτούμε κανέναν πια.
0: Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας ύποπτος θόρυβος. Κράτς, κρούτς και μασουλήματα. Γύρισαν όλοι και είδαν το Γιάννη να μασουλάει με ύφος ένοχο. Έπεσε μια παγερή σιωπή. Ο Γιάννης, βλέποντας όλα τα βλέμματα καρφωμένα επάνω του, σταμάτησε να μασάει και είπε μπουκωμένος.
5: Ρε παιδιά, εγώ το πήρα. Μου το έδωσε Μαρία. Πεινούσα. Θα φύγω κατευθείαν για φροντιστήριο. Τι έχω και πνευμόνωση 6 με 7.
6: Ω, 6 με 7!
0: Όλη η τραγική αλήθεια αποκαλύφθηκε. Όχι στον εκτόρυφο της αστυνομικής διεύθυνσης, όχι στο τρίτο ανακλητικό γραφείο, αλλά σε μία τάξη του γυμνασίου.
1: Πότε στο έδωσα?
5: Θα με τρελάνεις. Σε ρώτησα και μου είπες ναι.
1: Ω, έχεις δίκιο. Το ξέχασα τελείως. Έχω τόσο άγχος για το διαγώνισμα της βιολογίας, τόσο που ξέχασα και το όνομά μου.
3: Από ό,τι φαίνεται, η αιτία της τραγωδίας δεν είναι η αραβική.
2: Η αιτία που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι που δεν μιλάμε μεταξύ μας.
1: Μα πότε να προλάβουμε? Όλοι τρέχουμε και δεν υπάρχει χρόνος. Διαγωνίσματα, φροντιστήρια, προπόνηση και όλοι όλο κάτι ζητάνε. Οι γονείς καλούς βαθμούς.
2: Οι καθηγητές καλούς βαθμούς και καλή συμπεριφορά.
3: Οι προπονητές να είσαι στην ώρα σου και να τα δίνεις όλα.
7: Και εμείς τι θέλουμε?
1: Να κοιμηθούμε.
2: Να βγούμε.
3: Να δούμε τη σειρά μας.
7: Να φάμε μια ραβική, ρε μπρο. Να ζήσουμε τέλος πάντων.
1: Να σας πω, τώρα βάλτε από ένα 50 λεπτό καθένας να πάρουμε στη Μαρία με ραβική από το κυλικείο.
0: Η υπόθεση της εξαφανισμένης αραβικής. Ένα true crime χωρίς έγκλημα. Μια ευκαιρία για κουβέντα.

0: Ο ελεύθερος χρόνος, το άγχος και οι υποχρεώσεις επηρεάζουν πολύ την καθημερινή ζωή των εφήβων.
1: Σε έρευνα του 2024 των Μιλωνά και συνεργατών σε μαθητές της πρώτης λυκείου, το 71% είπε ότι κοιμάται μόνο 5 έως 7 ώρες την ημέρα, κάτι που δείχνει ότι οι περισσότεροι δεν ξεκουράζονται αρκετά.
0: Όταν ρωτήθηκαν αν δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, πάνω από τους μισούς απάντησαν ναι.
2: Όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο, πάνω από το 66% δήλωσε ότι έχει περισσότερο από 3 ώρες ελεύθερου χρόνου μόνο τα Σαββατοκύριακα.
0: Οι έφηβοι έχουν πολλές υποχρεώσεις και γι' αυτό ο ελεύθερος χρόνος τους είναι περιορισμένος, κυρίως τις καθημερινές.
3: No, God!
0: Σχεδόν όλοι οι έφηβοι χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο και οι περισσότεροι από τους μισούς παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια πριν ξεκινήσουν το διάβασμα. Πολλοί έφηβοι επίσης βιώνουν έντονο σχολικό άγχος, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την υγεία, την ψυχολογία και τις σχέσεις τους.
1: Σε έρευνα του 2022 των Μουστάκα και συνεργατών του Πανεπιστημίου Αθηνών για το σχολικό άγχος, φάνηκε ότι τα κορίτσια νιώθουν περισσότερο άγχος από τα αγόρια. Το 87,5% των μαθητών παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα, ακόμη και τα Σαββατοκυριακά ή στις διακοπές.
2: Συνοψίζοντας, οι έφηβοι έχουν πολλές
4: υποχρεώσεις,
2: λίγο
4: ύπνο
2: και συχνά νιώθουν έντονο άγχος για το σχολείο. Ο ελεύθερος χρόνος τους είναι
4: λίγος,
2: ενώ η πίεση για καλούς βαθμούς

0: European School Radio δίνει πνοή στο φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Σκέψου το αδέσποτα στους δρόμους παγωμένου.
7: Ήρεμα ή ζωηρά,
8: μεγάλα ή μικρά,
9: μαλλιαρά ή όχι,
10: τυρωμένα ή μη.
11: Περιμένουν στους δρόμους καθισμένα.
12: Και ένα χάδι, κάθε χάδι, την καρδιά του ζεσταίνει.
13: Καθώς το καθένα για κάποιον περιμένει.
14: Κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστό και χρειάζεται συντροφιά, αγάπη και στοργή.
15: Θέλει ένα φύλλο για να παίξουν και βόλτες να πηγαίνουν.
16: Αν θέλεις την τροφιά, υιοθέτησε ένα κουταβάκι που θα ξέρεις ότι θα είναι πιστό και αφοσιωμένο σε εσένα για πάντα.
17: Πάρτε μόνο αν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το φροντίσεις και να το αγαπήσεις.
2: Υιοθέτησε τον φύλλο σου.
18: Μαμά, σε αγαπώ γιατί με βοηθάς σε όλα τα μαθήματα και μου φτιάχνεις ωραία φαγητά.
19: Σ' αγαπώ πολύ, μαμά, και θα ήθελα να είσαι δίπλα μου για πάντα.
20: Εγώ θα ήθελα να ζήσεις για πάντα και να είσαι πάντα κοντά μου. Με φροντίζεις και μου κάνεις όλα τα χατήρια.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ένα κόσμο που οι άνθρωποι ζουν με...
2: ειρήνη, ελευθερία, έκφραση,
3: εσυναίσθηση, κατανόηση.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας, την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι ένας υπολογιστής ή ένα πρόγραμμα μπορεί να σκέφτεται, να μαθαίνει και να λύνει προβλήματα με τρόπο παρόμοιο με τον άνθρωπο.
2: Τη συναντάμε παντού, στο κινητό μας, στις εφαρμογές, στα παιχνίδια, αλλά και στο σχολείο.

0: υπάρχουν σημαντικά ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης. Ας δούμε πρώτα τα καλά. Πώς μας βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Στο σχολείο μπορεί να μας εξηγεί δύσκολα μαθήματα, να μας βοηθά να οργανώνουμε το διάβασμά μας ή να βρίσκουμε πληροφορίες πιο γρήγορα.
2: Στην ιατρική βοηθά τους γιατρούς, στις μετακινήσεις κάνει τα ταξίδια πιο ασφαλή και στην καθημερινή ζωή μας εξοικονομεί χρόνο.
0: Με σωστή χρήση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μάθησης.

0: Όμως υπάρχει και άλλη πλευρά.
1: Αν οι μαθητές βασίζονται μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να σταματήσουν να σκέφτονται μόνοι τους.
2: Για παράδειγμα, όταν μια εργασία γίνεται από πρόγραμμα και όχι από τον ίδιο τον μαθητή, η μάθηση χάνεται.
0: Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος της υπερβολικής χρήσης οθονών και της εξάρτησης από την τεχνολογία.
1: Και φυσικά δεν είναι όλες οι πληροφορίες σωστές. Χρειάζεται κριτική σκέψη.

0: Τι μας επιφυλάσσει όμως το μέλλον?
1: Η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει ακόμα πιο έξυπνη και πιο παρούσα στη ζωή μας.
2: Ίσως στο μέλλον να έχουμε προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς που θα μας βοηθούν στο διάβασμα, στη δουλειά και στην καθημερινότητά μας.
0: Ταυτόχρονα θα χρειάζονται κανόνες ώστε να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.

0: πρόβλεψή μας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο.
1: Θα τον βοηθά, αρκεί ο άνθρωπος να παραμείνει υπεύθυνος.
2: Το μέλλον ανήκει σε όσους ξέρουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία χωρίς να σταματούν να σκέφτονται, να δημιουργούν και να μαθαίνουν.

0: That's right.
1: Now piss off.
2: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.

0: now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλδι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.